να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Αμπω σόπορ.

0: Είπα σαν τάση του.
1: Βασιλάνο.
0: Λούσε να πάει την τζέ. Εκούει, ατάμι την τζέ, παράδοκι. Πώ το πάει. Ατάμι την τζέ, ατάμι την τζέ.